Μωσέ, έβρε λάσκα χόλα Εβραήμ, λικουίμ, λιξέαίμ, ρε ταλιλέμ, τσισκουριλέμ, ρε λάσκα χόλα Ισραήλ. Τόξα λικουτάν αναχκουάν, κέαχτη ραμπινκή, λιμνιός. Ατ κουασκουιτσίμ, ατ ερμάνο, salikutan na anak ano ko ang kilali Diyos siya ni rati ni kakwa anak school sa limisyon siya haang pere talilip ito namip siya yael siya kisirahol tokmarrekes taliban

Dale Dios. Sangre. La espesa que esté la mit. La espesa que te cuasquitín. Chali profeta se quen. Oli Dios. La rax que bali musica. Un cuachica que a nacuanchan. Oli Dios. La raja cuacre sin quien. Pero a venir a ti, Dios. Αλλά κάμω κομισιόν τα τσιτός και βαλάτε τσιτός και βαλάτε είναι λιός απειλά κουά την αγκήλ σφαλή λιός Βαρέν αχτέρ να κατκάμ σε λιπά αμπάλ σακή μπαχάτ Μαρέ μακά τσι καμίλα μιλά λα πά αμπάλ μου κόνα κατέγα τα τσι καμίλα τσι πά αμπάλ Μακάτσι λα με τσέ, μακάτσι λα φίτς μούς. Μακάτσι λι μουσικέ χακουκίν, τσάν τσάν ξακή πακατάξικ. Ολι λιός να ράχρουστα να κυλάκου, σολί χωνά να νακουάν. Κουλάς τα κουαμίλα τίλε λιός, τα τκουα κλίκ, τα τμέκ, τα τέγαλ, τα κελέλη λιός. Πατιόν, σακουέ κακό, τσοκί τσοκουά βίγκιλ, σακουά την άλλη τσόλ, να κουάς κόλβα λάμωσε, ο κουάς τα κεκουέ, τσακά τρέλιος. Αμήν γερμάνος, ατ ερμάνος, ατ κουάς κουίτσιν, τοχ μάρτσεκ το κάτσμαλι μάκ, τοχ μάρτσεκ το κάτσμαλι λάλι ράλι ράσαχ. Μπαρένα ράω ατσόλα γονές και τσεκτσό. Περό λιδιός τσός και κουά την αγκίλε να χουάν. Λιδιός τσός και βάλω πορτολίδα. Μα τα κουά μιλίδα την ιδιός. Μα τα γυκά. Μα τα κουά χιόλακ. Μα τα κουά χλατσουάμ. Κουά κλέιν. Απίλιδα την ιδιός. Μαρέ, εγκάτσι είναι κατάβηρο σαν να χτατ κουακλίκ. Μαν είναι και οξτέ μπαλάκο έτσι καμαίν πουρκ αούν αξα κανάπλη παπάλ ερμάνου. Μαρέ ακάτια μνα κατ οξτέ να μπινκίς. Μαρέ σμάν κανάκ. Μαρέ σμάν πέτ. Μαρέ σμάν τσακκυλάν σαλάκο τσότς. Μπαρές μάν τσαχέλ τσικάτσι είναι κατάμινο καλού ταβάνο Σατώσο Καμένα κάτσι ρολιό μου κουτώτω κάτταξι Προλιδιός να ράχουν κουάτσι σκεβάλ Μουσικέ χάκου ελιδιός Ρέτα τεκάν, ρέτα τκουακλί Ρέτα τμέ, ρέτα τσάλ Του λατλό

Lisboa, me cotolto que esta chica sas cabalillos. Sale. La espesa que este navit. La espesa que te cuaspitin, chali profete se quen. Oli Dios, la rax que bali musica, un cuachica pierna cuanchan. Oli Dios, la raja cuacresinquil, pero abilirati ni Dios. Αλλά κουάμπου κομπισιόν τα τσιτός και βαλάτε τσιός και βαλάτε είναι λιός απειλά κουά την αγκήλ σφάλι λιός Βαρέ να χτέρνε κατ' κάμψε λοιπά αμπάλ Σακή μπαχάτ Μαρέ βακά τσι καμίλα μιλά λαπά αμπάλ Μου κόνα κατέγατε τσι καμίλα λαπά αμπάλ Μακάτσι λα με τσέ, μακάτσι λα φιτσμούν. Μακάτσι λι μουσικέ χακουκίν, τσαν τσαν τσακί πακά ταξίκ. Ο λιλιός να ράχρουστα να κυλάκου, σολί χωνά λα ναχκουάν. Κουλάν τα κουαμίρα τη λιλιός, τα τκουακλίκ, τα τμέκ. Amén, hermanos. At hermanos, at cosquitzin. Toch barzek to katsmani mak, toch barzek to katsmani lali rali rasach. Barena rao atola hones chitzakzok. Pero li dios toche kwati lankile nachkwan, li dios toche kewal oportunida. Mata kwa bilirati li dios, malachika. Mata kwa kjolat, mata kwa kwachuam, kwa klein, abilirati li dios. Mare. Εγκάτσε να κατάβειρου σαν αχτάτ κουακλίκ. Μανένε και οξτέ μπαλάκου έτσι καμαΐν πουρκ αούν αξα κανάβλη παπάλ ερμάνο. Μαρέ ακάτια μνακ να κατ' οξτέ να μπινκείς. Μαρέ σμάν κανάκ. Μαρέ σμάν πρέτ. Μαρέ σμάν τσακκυλάν σαλάκο τσότς. Μπαρές μάν τσαχέλ τσι κατσίρε κατάμιλο καλού ταβάνο Σατρόσο Καμένα χάτ τσι ρολιό Μου κουτώ το κάτω τσι Προλινιός να ράχουν πω τσι σκεβάλ Μου σήκε χάκου ελινιός Ρε τα τεκάν, ρε τα τκουακλή Ρε τα τμεέ, ρε τα τσάλ Του λατλό ολί Σαρωτσό τσι λινιός